0: Come on, one more.
1: Wave 97.4.

0: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ο ροκ, σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 94,6.

0: γνωστά ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Θερμομόνωση.
4: Τσεκ.
3: Γυψοσανίδες.
4: Τσεκ.
3: Κεραμίδια.
4: Τσεκ.
3: Μόνωση ταράτσας.
4: Τσεκ.
3: Ξυλία.
4: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
5: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
4: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
4: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: 9-7-4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.
9: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97.4.

0: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
1: Of course, my friend. Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
0: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Συνεργάτης μας στον νομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος, Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
4: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
5: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
4: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρες Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
6: Τροχοεξπρες Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-33-77-35. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Wave 97.4. Your devotion rock.

καλύτερά της για σένα. Πεταλούδα καφέ, κανακάρι και τριών αβάρχων. Wave 97.4, your devotional rock.

0: είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.

0: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
1: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 45 55 88.
2: Ρίτσι Σκίσοπ. Κλειδιά απλά και ασφαλεία. Μένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσι Σκίσοπ. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ρίτσι Σκίσοπ. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Μαυρέλης. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανή.

0: μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και

0: απόλαυση. Xixo, το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και Κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
5: Θερμομόνωση.
6: Τσεκ.
5: Γυψοσανίδες.
6: Τσεκ.
5: Κεραμίδια.
6: Τσεκ.
5: Μόνωση ταράτσας.
6: Τσεκ.
5: Ξυλία.
6: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
5: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
6: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
6: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
7: Όταν ακούς αυτό,

0: κοντά σου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
2: Φροντιστήρια Παιδεία.
3: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
2: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμη και Ρήγα Φεραίου, δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225 649 621 318 621 663.
4: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπείμενος.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος, Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
7: Wave 97.4, your devotional rock.

0: είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφεΐνη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
4: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
5: Όταν ακούς αυτό είναι Wave 97 και 4.

0: Wave 97.4, your devotional rock.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς κόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
5: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
6: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
7: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
6: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρές Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
8: Τροχοεξπρές Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610 33 77 35. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.

0: Θερμομόνωση.
1: Τσεκ.
0: Ύψος ανίδες.
1: Τσεκ.
0: Κεραμίδια.
1: Τσεκ.
0: Μόνωση ταράτσας.
1: Τσεκ.
0: Ξυλία.
1: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
2: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
1: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
1: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Ο ροκ

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά, πλάκια ασφαλείας, θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων, immobilizer, κλειδαριές κάθε τύπου, επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά, στο 6945 90 30 25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52, Πάτρα.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Η αγορά ενός αυτοκινητού και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Η εικόνα και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση Γελίδη. Μάθετε περισσότερο.
5: Συνεργάτης μας στον ομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
6: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.

0: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
1: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
2: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
1: Μεταφορική Καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
5: Ο ροκ, σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
6: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.

0: Φροντιστήρια Παιδεία.
1: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου, δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 2249 621 318 621 663.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525.

0: και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
1: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα.
3: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
4: 9, 7, 4. Ρόκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφίας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
3: Θερμομόνωση.
4: Τσεκ.
3: Γυψουσανίδες.
4: Τσεκ.
3: Κεραμίδια.
4: Τσεκ.
3: Μόνωση ταράτσας.
4: Τσεκ.
3: Ξυλία.
4: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
5: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
4: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
4: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
6: Ο ροκ, σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, in a wave.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια. Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
8: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντινα για νισκάρι. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
9: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97.4.

0: Laser. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
1: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπείμενος.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
4: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
3: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρές Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
5: Τροχο Εξπρές Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-3377-35. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
6: Όταν ακούς αυτό,

0: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Γεια σας, μεταφορές Καϊμακάς εκεί?
5: Ναι κυρία μου.
4: Θα ήθελα να φέρω 10 παλέτες από την Αθήνα.
5: Βεβαίως κυρία μου.
4: Ναι, μήπως μπορείτε να μου τις κρατήσετε για 2 εβδομάδες μέχρι να ανοίξω το μαγαζί?
5: Ασφαλώς.
4: Α, ωραία, σε 15 μερούλες θα σας φέρω μερικά δέματα ακόμα. Έχουμε πρόβλημα?
6: Έχουμε την εμπειρία, ευέλικτα μέσα και τους χώρους.
7: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους για την φύλαξη των εμπορευμάτων σας όσο καιρό χρειάζεται.
6: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Και ουδέν πρόβλημα.
7: Διοδόρου 1 Δικτέο, Προάστιο, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-438-940 και 41.
8: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Μαυρέλης. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Μαυρέλης.
9: Wave 97.4, your devotion rock.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Θερμομόνωση.
4: Τσεκ.
3: Γυψουσανίδες.
4: Τσεκ.
3: Κεραμίδια.
4: Τσεκ.
3: Μόνωση ταράτσας.
4: Τσεκ.
3: Ξυλία.
4: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
5: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
4: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
5: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
4: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφίας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.

0: γνωστά ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα. Από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO, Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.

έρθω στο στούντιο, συζητούσα με ένα φίλο για την μεγάλη συναυλία του Sivert Hoem πριν από κάποιες ημέρες, όχι και πολλές, 19 του μηνός μας ήρθε ο Sivert στη χώρα μας για άλλη μία φορά και sold out συναυλία στο Λυκαβιτό και η συζήτηση δεν ήταν έτσι κάτι τόσο απλό, δηλαδή ότι ήρθε ο Sivert και όλα ωραία, αλλά αν ο Sivert θα ήταν αυτός που είναι αν δεν ήταν ο frontman των Madrugada και γενικότερα όλα αυτά που έχει καταφέρει και στη σόλο καριέρα του. Διάλεξε στο Λυκαβιτό ούτως ή άλλως προωθεί το best of του που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από την σόλο καριέρα του. Είπε και κανένα δύο κομμάτια από Madrugada. Εμάς μας αρέσει και ως Madrugada και ως Sivert Hoem και κάπως έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Καλώς ήρθατε, Wave 974. Εγώ είμαι ο Άρης Κουρής. Σας κρατάω παρέα από Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγα λεπτά και μετά από τις 5. Καλά να περάσουμε και σήμερα. Wave 97.4, your devotional rock.

0: Δεν ξέρω τι γινόταν όλο το καλοκαίρι, ότι όπου και να έμπαινα είσαι διάφορες στις πλατφόρμες μουσική, σε κάποια άλλη ραδιόφωνα ακούω συνέχεια το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάνω να το παίξω και εγώ στην σημερινή εκπομπή. Τι είχαμε χθες την βροχούλα μας, σήμερα όμως ηλίου όλους τις ημέρες, την άργη πολύ. Αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, φτάνουμε τέλος Σεπτεμβρίου, μπαίνουμε σιγά σιγά έτσι Οκτώβρη, να αλλάξουμε και λίγο και τη διάθεση, να αλλάξουμε λίγο στυλ έτσι και την καθημερινότητά μας. Εμείς εδώ, Wave 974, ξέρετε πώς θα τα λέμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Wave, wave974.gr, η ιστοσελίδα μας που μπορείτε να μας ακούτε μέσω διαδικτύου όσοι φίλοι βρίσκεστε μακριά εκτός από το κέντρο της πόλης Πάτρας, Facebook, Instagram, τα γνωρίζετε όλα πολύ καλά. Κάποιοι ετοιμάζεστε να πάτε για δουλειά, κάποιοι είστε ήδη στη δουλειά, οπότε λέω να σας ανεβάσω έτσι λίγο ρυθμό, αρκετά έτσι ήρεμα ξεκινήσαμε.
1: Wave 97.4, your devotion rock.

0: Αυτή ήταν η επιστροφή, το Linkin Park, το μακρινό, να πούμε μακρινό 2024 που κυκλοφόρησαν το From the Zero. Μας αρέσει και το συγκεκριμένο κομμάτι και γενικότερα έτσι η επιστροφή, το Linkin Park, νομίζω ότι ήταν αρκετά δυναμική. Θα δούμε τώρα, μέσα στο 26-27 θα έχουμε και κάτι καινούριο από αυτούς. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε τις εγνώριμα μονοπάτια, να ακούσουμε ένα συγκρότημα το οποίο ο Tom York είχε πει και για πολλά χρόνια νομίζω ότι επειδή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος αρνούνται να το παίξει live, οπότε εμείς θα αρκεστούμε να το ακούσουμε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Wave.
1: Wave 97.4 Your Devotion Rock.

Όπως και να το κάνεις, όταν ειδικότερα στις μεγάλες πόλεις, δεν ξέρω και εσείς αν έχετε ζήσει, και, εντάξει και στην Πάτρα, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά βλέπεις π.χ. να μένεις σε μια πολυκατοικία και να μην ξέρεις το γείτονα, της διπλανής πόρτας, να μην ξέρεις π.χ. να βλέπεις ανθρώπους να μπαίνουν βγαίνουν στην πολυκατοικία για να λες ποιοι είναι τώρα αυτοί και μπορεί να μένουν μήνες, χρόνια. Πιο έντονο στην Αθήνα, δηλαδή και εγώ όταν ζούσα καταλάβαινα ότι αρκετούς ένικους δεν τους γνώριζα. Και η Μέρη Πατρικίου λοιπόν αποφάσισε να δημιουργήσει μια εφαρμογή με ηχός tech τούτου. Επιστρέφοντας λοιπόν, βρισκόντας στο εξωτερικό, να μην σας κουράζω, και επιστρέφοντας από το εξωτερικό αποφάσισε να δημιουργήσει μια εφαρμογή, μια ομάδα στο Facebook, και μέσα από αυτό αποφάσισε κάπως να συνδέσει τους ανήκους της πολυκατοικίας να γνωριστούν λίγο καλύτερα. Καλή σαν ιδέα, αν το σκεφτείς δηλαδή, από τη στιγμή που δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ασχοληθείς τόσο έντονα έτσι με το γείτονα και να του μιλήσεις και να γνωριστείς, και όπως και να το κάνεις, η μοναξιά είναι πιο έντονη όσο περνάνε τα χρόνια, όσο πιο τα social media μπαίνουν στη ζωή μας. Καταλαβαίνουμε πολλές φορές ότι αντί να είμαστε πιο συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους, τα social μας αποσυνδέουν. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Κώστας που έχω εδώ παρέα στο στούντιο μαζί μου, να μου κρατάει παρέα. Και δημιούργησε λοιπόν την εφαρμογή και για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν στην ίδια πολυκατοικία και στη διπλανή, μπαίνεις, γράφεσαι και αποφασίζεις σιγά σιγά έτσι να γίνεις λίγο έτσι πιο, να πω έτσι λίγο πιο κοινωνικός. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με ωραίες μουσικές. Επιστροφή για τους editors. Συνεχίζουν και αυτοί όμως με συναυλίες στην Ευρώπη. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για τη χώρα μας. Δεύτερο single, αυτό είναι το Seriously. Wave 97.4, your devotional rock.

Αυτή ήταν η ολόφρυσκα editor, seriously, και δεν ξέρω σας πώς σας φάνηκε σαν πρώτο δεύτερο τραγούδι, βασικά δεύτερο single από τους editors, το οποίο εμένα, εντάξει, okay, δεν τρελάθηκα, γιατί ο λόγος είναι ότι βλέπω σιγά σιγά ότι κάπως μου φαίνεται ότι γενικότερα οι editors δεν προσφέρουν κάτι έτσι να εξελιχθούν σαν συγκρότημα. Ωραίο τραγούδι όμως. Μας άρεσε και αυτό. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το πρώτο μας διάλειμμα και για σήμερα, αλλά τρέχει και διαγωνισμός. Γιάν Βαν και Φώτης Χιώτας Live. Έρχονται οι καλλιτέχνες στο 314 Project την Παρασκευή που μας έρχεται, 25 Σεπτεμβρίου, ώρα έναρξη έχουμε 9, και εμείς εδώ θα σας προσφέρουμε δύο διπλές προσκλήσεις στο δεύτερο ημίωρο όλα αυτά, οπότε πάρετε σιγά σιγά το κινητό σας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Όταν όμως, σας πω εγώ, πάμε να ακούσουμε Jack White και επιστρέφουμε εδώ με ωραίες μουσικές για το δεύτερο ημίωρο και για σήμερα. Wave 97.4.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόροι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
2: Πάτρα Αθήνα. Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρείς τα διόδια. Τι σου μένει?
3: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς.
2: Η διαδρομή Πάτρα Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
3: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
2: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα σαν να λέμε.
3: Διοδόρου 1 Δικταίο, Προάστιο.
2: Τηλέφωνο 2610-438-940 και 941.
4: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
5: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
4: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρές Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
6: Τροχοεξπρές Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-337735. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
7: Wave 97.4, your devotional rock.

Πόσο πιο όμορφα, πόσο πιο μελωδικά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ωρίτσα μας εδώ στο Wave 974, όπως είχα αναφέρει και στην προηγούμενη ώρα. Προς το τέλος τρέχει και διαγωνισμός. Ο πρώτος φίλος, όχι ακόμα, μην βιάζεστε, να σας το παρουσιάσω έτσι λίγο πρώτα, να δούμε ότι όντως είναι στα γούστα σας και σας αρέσει. Γιάν Βαν και Φώτη Σιώτας, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο 314 Project. Όλα αυτά, για όποιον δεν γνωρίζει, που δεν νομίζω, Somerset 95 στο Ρίο βρίσκεται το 314 Project. Εσείς λοιπόν ο πρώτος ή η πρώτη που θα στείλει το ονοματεπώνυμο και το ονοματεπώνυμό του και την αγράψει 314 Project στο Messenger του Wave θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση. Οπότε οι δύο πιο γρήγοροι από τώρα, θα αναφέρω τα ονόματα έτσι προς το τέλος, για τη μεγάλη βραδιά, όπως είπαμε, Γιάν Βαν και Φώτη Σιώτα στο 314 Project, όλα αυτά αγαπημένοι μου ακροατές, όπως είπαμε, Somerset 95. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με ωραίες μουσικές. Δεν θυμάμαι ποιον συζητούσα σήμερα για το συγκεκριμένο τραγούδι και συγκρότημα. Μιλάω για τους Nothing But Thieves. Την Παρασκευή κυκλοφορεί ο καινούριος δίσκος Stray Dogs και νομίζω πριν δύο μέρες αποφάσισαν να κάνουν έτσι κάτι αρκετά ρυψοκίνδυνο, κουραστικό, γιατί υπάρχει ένα έτσι βίντεο στο διαδίκτυο, σε μία ημέρα να παίξουν σε τρία διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης. Λονδίνο, Βρυξέλλες, μου διαφεύγει η τρίτη πόλη, θα με συγχωρέσετε, αλλά για όλα αυτά στα πλαίσια της πρόθεσης του καινούργιου τους δίσκου, πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο κομμάτι για αρκετούς από εσάς. Ο Λόφης και Nothing But Thieves, οι συντονισμένοι στο Wave 97 και 4, αυτό είναι το Evolution. Wave 97.4, your devotion rock.

0: τους είδαμε για δεύτερη, τρίτη φορά. Νομίζω τους να δεν παθήσει και το καλοκαίρι που μας πέρασε στη χώρα μας. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο όμως, επειδή έτσι είναι αρκετά δυναμικό και χτυπιέται έτσι πάνω στη σκηνή, δηλαδή και φίλοι οι οποίοι δεν τους γνώριζαν ή δεν ήταν τόσο φανατικοί, ενθουσιάστηκαν με την σκηνική παρουσία των Athens by Thieves. Συνεχίζουμε εδώ να λέμε τα δικά μας, να λέμε για μουσικές, για ταινίες. Σας είχα αναφέρει τη Δευτέρα, θα μιλήσουμε, θα πούμε δύο λόγια για την Οδύσσια. Γενικότερα, αν το σκεφτείς από το box office και μόνο, το ότι έχει φτάσει τα 1,7 δις νομίζω στο παγκόσμιο box office, οπότε είναι μια ταινία που άρεσε από στόμα σε στόμα και από γενικότερα από τα διάφορα έτσι βίντεο που βλέπαμε στο διαδίκτυο. Ήταν ένα καλοκαίρι που ξεκίνησε να μας απασχολεί η Οδύσσια, όπως και να παρουσιάστηκε. Ακούγαμε και πολλά έτσι ειδήσεις το πώς κάποιοι ηθοποιοί π.χ. ήταν μαύροι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά που διάφοροι γράφαν στο διαδίκτυο, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά γενικότερα εμένα η ταινία σε ταινία, θα πω αυτό που είπα σε φίλους και γνωστούς, έχει αρχίσει να με κουράζει λίγο η σκηνοθετική ματιά του Νόλαν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς Κώστα. Αλλά γενικότερα έτσι, έχει συγκεκριμένο στυλ άνθρωπος, ο οποίος κινηματογραφεί. Η ταινία ήταν καλή, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη, και εκτός από την Οδύσσια ήταν και ο Spider-Man, το είδαμε και αυτό, δηλαδή από το ένα άκρο στο άλλο. Tom Holland και Zendaya βρέθηκαν και στις δύο ταινίες, καλά πήγε το καλοκαίρι έτσι για το συγκεκριμένο ζευγάρι, και γενικότερα ήταν έτσι ένα καλοκαίρι που θα το θυμόμαστε και εμείς εδώ ως Έλληνες, το ότι παρουσιάστηκε τόσο πολύ όμορφα η Οδύσσια, αλλά και γενικότερα ότι ήταν έτσι μια φορτωμένη με εμπορικές ταινίες κινηματογραφικό καλοκαίρι. Συνεχίζουμε εμείς εδώ όμως με ωραίες μουσικές. Η Brandi Carlile βρίσκεται Αμερική αυτή την περίοδο που παρουσιάζει έτσι τη δισκογραφία της. Έχει φάει και ένα μικρό κόλλημα και με την Alanis Morissette, παρουσιάζει παντού το Uninvited, το οποίο αποφάσισε να το κυκλοφορήσει και ως single. Δεν θα ακούσουμε αυτό, αλλά είπα έτσι να σας το αναφέρω. Φτάσαμε 15 λεπτάκια μετά από τις 5:30 ή 15 λεπτάκια πριν από τις 6, όπως εσείς θέλετε να το πείτε. Αυτή είναι η Brandi Carlile, ένα έτσι κομμάτι το οποίο εμένα, ένα τραγούδι που μου αρέσει αρκετά και είπα να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Το rock, όπως το θες, Wave 94.

0: Αυτή είναι η Brady Carlile και το Broken Horses. Όπως αναφέραμε και πριν, έχουμε και διαγωνισμό, ο οποίος όμως έληξε. Έχουμε τους δύο νικητές, Γιάν Βαν και Φώτης Χιώτας, live στο 314 Project. Όπως είπαμε, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ώρα έναρξη είναι 9. Εσείς μπορεί να μην ήσταν τυχεροί, αλλά αν θέλετε μπορείτε να ξεκινήσετε και εσείς προς τα εκεί. Η προπόληση είναι στα 12 ευρώ. Στο ταμείο θα τα πάρετε 14. Οπότε προτείνω να μπείτε στη διαδικασία να τα αγοράσετε λίγο πιο πριν. Project 314 Somerset 95 στο Ρίο. Θα έχουμε έτσι και στη συνέχεια τους παραγωγούς εδώ του Wave να σας τα ξαναθυμίζουν. Να αναφέρω εγώ όμως τους δύο νικήτριες. Έχουμε την Μαρκέλα Μιχαλοπούλου και την Κωνσταντίνα Πατσιαλού, οι οποίες είναι οι μεγάλες νικήτριες που κέρδισαν τις δύο διπλές προσκλήσεις. Κορίτσια, το όνομά σας θα βρίσκεται στην είσοδο του Project 314, όπως είπαμε, στο Ρίο. Εδώ συνεχίζουμε εμείς με ωραίες μουσικές και Greta Van Fleet. Επιστρέφουν και αυτοί. Γίνεται ένας μικρός χαμός από συγκροτήματα αυτό το μήνα και αναμένουμε έτσι να ακούσουμε και τις ολοκληρωμένες δουλειές τους. Greta Van Fleet, καινούριο single, αυτό είναι το Tear It Down.
1: Wave 97.4, your devotion rock.

0: Ωραία, και με εκεί η επιστροφή, το Greta Van Fleet, Tear It Down, μας είπαν μόλις, και κάπου εμείς όμως εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω, αλλά μην νομίζετε, δεν θα μείνετε για πολλή ώρα μόνοι σας. Γιώργος Λιώπετας για τη συνέχεια, τον περιμένω και αυτόν από λεπτό σε λεπτό για να σας κρατήσει παρέα για την επόμενη ώρα, καινούργια ραδιοφωνική σεζόν, οπότε όλοι έχουμε έτσι μπει στις θέσεις μας, έχουν καθίσει στην καρέκλα εδώ τη ζεστή του ραδιοφωνικού παραγωγού, να τα λέμε και εδώ μέσα από τη συχνότητα του Wave 9-4. Αυτό ήταν λοιπόν για την προηγούμενη ώρα στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Άρης Κουρής. Το ραντεβού μας ανανεώνεται αύριο λίγα λεπτά και μετά από τις 5. Ό,τι και να κάνετε, καλά να περάσετε, να ακούτε μουσική, να ακούτε Wave. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Sixow. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γευσίσιαλ Energy που σε πάνε στα ύψη. Sixow Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Sixow Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Sixow. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Sixow. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Sixow Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Sixow Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Sixow. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Sailstone, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην Οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
4: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
5: Θερμομόνωση.
6: Τσεκ.
5: Γυψουσανίδες.
6: Τσεκ.
5: Κεραμίδια.
6: Τσεκ.
5: Μόνωση ταράτσας.
6: Τσεκ.
5: Ξυλία.
6: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
7: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
6: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
6: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
8: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
4: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
9: Για την επόμενη μία ώρα, τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Λιόπετας.

0: Καλά τα μπάνια, κυρίες και κύριοι. Καλή η θάλασσα, καλά και τα ποτάκια μας. Αλλά σαν να την παρέα σας δεν έχει. Και να σας πω κάτι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Βρίσκεστε στον Wave 97 και 4 και για την επόμενη μία ώρα ο Γιώργος Λιώπατας θα είναι μαζί σας.
1: Wave 97.4 Your devotion rock.

0: Έκλεισε πάρα πολύ όμορφα το καλοκαίρι και η συναυλιακή σεζόν, κυρίες και κύριοι, και ένα πράγμα που με χαροποιεί τώρα που έχει φύγει το καλοκαίρι και ξεκινάει η καινούργια σεζόν είναι πραγματικά αυτό το τρυπάκι που μπαίνεις σιγά σιγά να μαθαίνεις νέα, να ακούς και να συζητάς από παρέα σε παρέα για το τι νέο έχεις ακούσει, ποιες συναυλίες ανακοινώνονται, ποιες ενδέχεται να ανακοινωθούν, και ακούγοντας αυτή την μπαντάρα τους Foo Fighters και σκεπτόμενος όλα αυτά που ακούγονται για την μεγάλη εταιρεία παραγωγής που έχει κλείσει 5 ολόκληρες ημερομηνίες το ΆΚΑ, αυτόν τον τεράστιο συναυλιακό χώρο και το μεγαλύτερο, θα έλεγε κανείς, venue που έχει η Ελλάδα, ξεκίνησε να ακούγεται στους μικρούς συναυλιακούς και μουσικούς κύκλους της Αθήνας ότι οι Foo Fighters ενδέχεται του χρόνου να επισκεφθούν την χώρα μας, κάτι το οποίο θα μας χαροποιούσε, καθώς όταν είχαν έρθει την πρώτη φορά έγινε σε πολύ κλειστό κύκλο, οικογενειακό κύκλο που θα έλεγε κάποιος, στο Ηρώδιο με θέα την Ακρόπολη είχε γίνει τότε συναυλία. Και εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, εμάς τους μεγάλους φανς τους, αυτής της μεγάλης μπαντάρας των Foo Fighters, θα ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά να τους δούμε και να τους χαρούμε. Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με αγαπημένους Fontaines DC, μετά πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επανερχόμαστε με καταπληκτική μουσική που αλλού εδώ στον Wave 97 και 4.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φροντιστήρια Παιδεία.
2: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία. Με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρίγα Φεραίου. Δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
3: Τσισκή, απλά και θωρακισμένο, 7 ώρες υπηρεσίες κα στο 6590-3025. Ριτσισκή Σοπ, ακροτηρίου Πάτρα.
4: Κι επιλέγους Λιώπετας.
5: Wave 97.4 or Devotional.

0: Είναι υπέροχο, κυρίες και κύριοι, να μαθαίνεις, κατά τη γνώμη μου, ιστορίες πίσω από κάποια από τα πιο όμορφα τραγούδια και γενικότερα ιστορίες μέσα από βγαλμένες, συγγνώμη, από την ροκ. Σαν σήμερα που λέτε, μία μέρα σαν σήμερα, το 2004, κυκλοφόρησε ο δίσκος των Green Day, American Idiot. Και όπως είναι πολύ γνωστό, θα έχετε δει σε πολλά stories στο διαδίκτυο, όταν τελειώνει ο Σεπτέμβρης, συνήθως παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι Wake Me Up When September Ends σε όλα τα ραδιόφωνα, ανεβαίνει σε πολλά post κτλ. Είναι ξεχωριστό όμως να γνωρίζεις γιατί έχει γραφτεί αυτό το τραγούδι. Έχει μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία από πίσω του και δεν είναι τυχαίο που και ο συγκεκριμένος δίσκος, ο οποίος είναι και ο πιο εμπορικά επικερδής δίσκος τον Green Day, κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Ήταν αρχές Σεπτέμβρης του 1982, όταν ο αγαπημένος frontman των Green Day, Billy Joe Armstrong, έχασε τον πατέρα του από την γνωστή παλιασθένεια. Μόλις τελείωσε η κηδεία, εν πάση περιπτώσει, πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιό του, και ενώ είχε κλειδωθεί μέσα, η μητέρα του χτύπαγε την πόρτα και της απάντησε «Wake me up when September ends». Αυτό μετά από 20 χρόνια έγινε τραγούδι και σήμερα έχει φτάσει να είναι ένας ύμνος ουσιαστικά, ένας ύμνος για τον Σεπτέμβρη, ένας ύμνος των Green Day και μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία πίσω από αυτό το, θα έλεγα, διαμαντάκι. Βρίσκεστε που αλλού, βρίσκεστε στον Wave 97 και 4 και για τα επόμενα 23 λεπτά ο Γιώργος Λιόπετας θα σας κρατήσει μουσική και ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Wave 97.4 Your Devotion Rock.

Συζητώντας εδώ με τον φίλο Νίκο Παναγόπουλο, όπως θα θυμάστε, σας τον παρουσίαζα την περσινή σεζόν σαν τον καλύτερο ραδιοφωνικό παραγωγό που έχει περάσει όχι μόνο από το στούντιο του Wave, γενικότερα από τα στούντιο των ραδιοφωνικών σταθμών εδώ πέρα. Καταπληκτικός Νίκος Παναγόπουλος, πάντα στην ώρα του. Συζητάγαμε για μια καταπληκτική συναυλία η οποία θα λάβει χώρα στο 314 Project στο Ρίο, κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα. Και ο Νίκ Παναγόπουλος θα ακληρώσει, κυρίες και κύριοι, μια πρόσκληση. Θα σας πει όλες τις λεπτομέρειες μόλις βγει στον αέρα, οπότε μείνετε συντονισμένοι, μην πάτε πουθενά. Μετά τις 7 η ώρα, Νίκ Παναγόπουλος, που θα παίξει εννοείται τις φανταστικές μουσικές του, αλλά θα σας πει και περισσότερα info για την πρόσκληση που θα κληρωθεί. Ακούσαμε Kaiser Chiefs και πιο πριν ακούσαμε αγαπημένους James και πάμε να συνεχίσουμε στο πρόγραμμά μας με Kid Rock και ένα τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο στο καλοκαίρι που μόλις έφυγε. Wave 97.4.

0: Κυρίες και κύριοι, να το, σας βρήκα. Ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού, δεν στεναχωριόμαστε. Νίκ Παναγόπουλος είναι εδώ πέρα έτοιμος. Σηκώνεται και έρχεται να με εκθρονήσει. Καλή συνέχεια, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Ποια επόμενη, με συγχωρείτε, την ερχόμενη Παρασκευή στις 6 ώρα. Από εμένα, φιλάκια ρουφιχτά, Νίκ Παναγόπουλος για την επόμενη μία ώρα και μείνετε συντονισμένοι καθώς κληρώνει και πρόσκληση για συναυλία.
1: Wave 97.4 Your devotion rock.

0: Wave 97 και 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Για κινήσου σίγουρα από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
3: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
0: Ο Rock σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
4: Για την επόμενη μία ώρα, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Παναγόπουλος.

Αυτή ήταν η Friends in Tokyo από το Nashville του Tennessee και το τραγούδι Call Me Devil. Το ακούσαμε και στην τηλεοπτική σειρά Lucifer. Όμορφο τραγούδι. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Λιόπετα για τις υπέροχες μουσικές του και τα πολύ καλά του λόγια. Και πάμε να συνεχίσουμε στις ροκ μουσικές μας. Νίκος Παναγόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα, και πάμε να ακούσουμε τους Σκούλα Σάκερ με το θάνατο της δημοκρατίας.

Αυτοί λοιπόν ήταν οι Kaiser Chiefs και είναι πολύ σημαντικό αυτό το συγκρότημα, γιατί στα μέσα των Zeros ήταν ένα από τα κύρια συγκροτήματα που συνέβαλαν στην αναβίωση του post-punk κινήματος. Βέβαια μετά έπεσε η δημοτικότητά τους, μέχρι το 2011 μείναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και ήρθε το 2014 που ξαναεκτοξεύτηκαν, μιας και ο Ρίκι Γουίλσον έκανε την εμφάνισή του ως κριτής στο The Voice του Ηνωμένου Βασιλείου. Ακούσαμε το Epidict Riot που περιγράφει έτσι μια άγρια βραδιά στο Leeds. Αυτό περιγράφει το τραγούδι μόλις ακούσαμε. Και κάπου εδώ να σας πω ότι, όπως σας είπε και ο Γιώργος Ολιόπετας, έχουμε μια διπλή πρόσκληση ακόμα που θα μπορείτε να κερδίσετε. Θα σας πω πως λίγο πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα, για το live του Γιάν Βαν και του Σιώτα, του Φώτη Σιώτα, για όσους τους γνωρίζουν, στο Ρίο, στο 3,14 Project, την Παρασκευή θα γίνει. Θα σας πω λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα πώς μπορείτε να κερδίσετε αυτή τη διπλή πρόσκληση. Πάμε τώρα στη θεά Τζάνις Τζόπλιν και στο Down On Me, ένα τραγούδι το οποίο το πραγματικό, το original τραγούδι, είναι ένα τραγούδι ελευθερίας από το πολύ μακρινό 1920. Το πήρε και το έκανε κάπως έτσι.

Αυτή φυσικά και ήταν η Άγγλοι Archives με το Bullets, το οποίο για όποιον gamer το θυμάται έπαιζε και σε ένα από τα teaser trailer του Cyberpunk. Οι gamers το γνωρίζουν καλά καλά, το Cyberpunk 2077. Και κάπου εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Χαιρόμαστε να λαμβάνουμε τα νέα σας. Τα χαιρετίσματα και από εμάς λοιπόν. Ιδιαίτερα φιλιά στον Νικόλα που βρίσκεται στο δρόμο και μας ακούει. Γεια σου Νικόλα. Και πάμε να ακούσουμε μία διασκευή που έκανε ένα συγκρότημα το οποίο λέγεται 3 Days Grace, οι οποίοι σχηματιστήκαν στον Καναδά, στο Τορόντο 1977, και κάνανε μία διασκευή σε Jackson, στο Giving to Me. Έτσι του δώσανε λίγο παραπάνω σε ένα έτσι και αλλιώς rock κομμάτι από το Jackson. Μην ξεχνάμε ότι στο αυθεντικό του Michael Jackson, το Giving to Me, η κιθάρα έπαιζε ο Slash. Οπότε πάμε να ακούσουμε 3 Days Grace και Giving to Me.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το Giving to Me από τους 3 Days Grace, ελπίζω να σας άρεσε. Και πριν πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σας πω για το live του Γιάν Βαν και του Φώτη Σιώτα και πώς θα κερδίσετε τη μία διπλή πρόσκληση. Το show που κάνουν αυτό το live το λένε με τα παραδοσιακή ζυγιά, είναι ο Γιάννης Αγγελόπουλος και ο Φώτης Σιώτας. Και θα παίξουν, έχουν βιολί, κρουστά και διάφορα άλλα πράγματα αυτό το ντουέτο. Θα παίξουν λοιπόν στο 314 Project, βρίσκεται στο Ρίο, στη Somerset 95. Και αυτό γίνεται όλο την Παρασκευή, σε 9 η ώρα ξεκινάει. Οπότε όποιος κερδίσει την πρόσκληση κατά τις 9, ίσως και λίγο νωρίτερα, καλό θα ήτανε. Λοιπόν, πώς θα κερδίσετε την πρόσκληση? Στέλνετε στο Wave, στο Messenger του Wave, Wave 97,4, Wave FM 97,4, θα το βρείτε στο Facebook, στο Messenger, και θα μας στείλετε τις λέξεις 314 με αριθμούς και ενώ project και το όνομά σας και το ονοματεπώνυμό σας. Όποιος λοιπόν στείλει πρώτος τώρα κατά τη διάρκεια του διαλύματος θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για αυτό το live και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πώς θα μπορείτε να εισέλθετε στο χώρο της συναυλίας. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Waves 97,4 και επιστρέφουμε και πάλι.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12 αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
0: Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Παναγόπουλος.

Θρυλικό τραγούδι, θρυλικό συγκρότημα In the Sky από Alan Parsons Project. Και τι δεν έχουν γράψει, έχω ιδιαίτερη αδυναμία στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και πάμε να συνεχίσουμε, μιας και επιστρέψαμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, με τους Αμέρικα. Το συγκρότημα το οποίο, παρόλο που τους λένε Αμέρικα, σχηματίστηκε στο Λονδίνο το 1970. Και πάμε να ακούσουμε το πολύ γνωστό τους τραγούδι You Can Do Magic.

Αυτή ήταν η Άγγλοι Goldfrapp, αρκετά ηλεκτρονική, στα πλαίσια του rock, με φωνή να θυμίζει λίγο τη Suzy Σιούξ, λίγο την Άννη Λένοξ, λίγο Rachel Steven, λίγο Beth Gibbons, λίγο απ' όλα, τέλος πάντων ένα συνοθήλευμα. Η φωνή της Allison που ακούσαμε μόλις τώρα, ακούσαμε το Systematic από το Silver Eye του 2017, και πριν πάμε Μιλάνο και στους Lacuna Coil, να σας θυμίσω ότι τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσουν οι κόντρες. Και τι είναι οι κόντρες? Θα αφιερώνουμε εδώ η ραδιοφωνική παραγωγή κάποιες Κυριακές του μήνα, ένα δίωρο, για να κάνουμε διάσημες κόντρες ανάμεσα σε διάσημα συγκροτήματα. Βλέπε παραδείγματος χάρη Rolling Stones με Beatles, Iron Maiden με Metallica. Θα παίζει που και που λοιπόν κάποιες Κυριακές ένα ζευγάρι. Θα παρουσιάζουμε εδώ η ραδιοφωνική παραγωγή του WEV και εσείς θα καλείστε να ψηφίσετε ποιο συγκρότημα κατά τη γνώμη σας είναι καλύτερο. Θα τρέχει ένα story την ίδια μέρα με ένα poll, με ένα poll, και θα καλείστε να ψηφίζετε. Οπότε και εμείς το περιμένουμε ένα αγωνίως, περιμένουμε αυτές τις κόντρες. Ελπίζω και εσείς, θα αναδείξετε κάθε φορά τους νικητές. Πάμε λοιπόν, όπως είπαμε, στο Μιλάνο και στο Lacuna Coil, όπου διασκευάσανε Deep Edge Mode και το Enjoy the Silence.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής με τους καταπληκτικούς Deepest Mode. Και στο στούντιο βρίσκεται ήδη επί του καναπέως ο Γιάννης Γούλας, ο τεράστιος Γιάννης Γούλας, ετοιμάζεται να σας παίξει διάφορες μελωδίες σας και μόνο. Εγώ είμαι ο Νίκος Παναγόπουλος, τα λέμε μαζί 7 με 8 και θα τα ξαναπούμε, και μέχρι να τα ξαναπούμε σας εύχομαι πολλά πολλά φιλιά.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610-438-940.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων. Αυτό

0: αυτόματου κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση EM είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Όταν ακούς αυτό,

Καλή ραδιοφωνική σεζόν και από μένα. Μόλις έφυγε ο Νίκος Παναγόπουλος από το στούντιο. Δεν έχει αλλάξει απολύτως. Μουσικάρες και πανέμορφες ιστορίες πίσω από τα τραγούδια.

στη ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στα του μικροφόνου ή αφεντομουτσονάρα μου, Γιάννης Γούλας. Και όπως εδώ και τόσα μα τόσα χρόνια, Magic Buzz Radio Show.

θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, επισκεφτείτε τις σελίδες του σταθμού στο Facebook και στο Instagram. Στείλτε τα μηνύματά σας, όπως και στα προσωπικά μου social.

Είχαμε καυτό καλοκαιρινό συναυλιακό καλοκαίρι, θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Οπότε ας μην λέω πολλά, να κλείσουμε σιγά σιγά τις πόρτες του μαγικού λεωφορείου και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το ταξίδι μας στην 70χρονη ιστορία του rock and roll. Και θα ξεκινήσουμε με κάτι κλασικό. Iggy Pop, The Passenger, εδώ στο Wave, στους 97.4, τον ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδος.

Αυτός ήταν ο Iggy Pop. Και με τη βοήθεια του μαγικού λεωφορείου ερχόμαστε στο σήμερα, στα 2026. Και στους Rolling Stones, που σταματημό δεν έχουν, κυκλοφόρησαν έναν πανέμορφο δίσκο, τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Τούτου εδώ το καλοκαίρι λέγεται Foreign Tanks. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να παίζετε το ροκ, όπως το παίζουν οι Rolling Stones. Μου αρέσει πάρα πολύ τούτο εδώ. Never wanna lose you. Κάτι από τα παλιά. Ρυθμικό, χορευτικό. Να δώσουμε τις καλησπέρες μας στο φίλο μας το Φόντα.

0: αυτή είναι η φρεσκότατη Rolling Stones Never Wanna Lose You. Και θα συνεχίσουμε έτσι σε λίγο χορευτικούς ρυθμούς με αγαπημένο Rod Stewart. Όπου αναρωτιέται, Die, I think I'm sexy.
1: Το ροκ, όπως

Και αφού μπήκαμε σε funky ρυθμούς, πάμε στον άνθρωπο που έβαλε την funk μουσική στην, μέσα στη rock. Όπως είπαν και οι Red Hot Chili Peppers κάποτε. Και δεν είναι άλλος από τους, από τη φωνή του rock, τον Glenn Hughes, όπου ενσωμάτωσε funk στοιχεία εκεί στις τέλη δεκαετίας 60 και αρχές δεκαετίας 70, στην αρχή της πορείας του, με τους Τραπίζα, όπως είχαν ονομαστεί στην Αμερική τότε οι Τραπίζα, οι νέοι Led Zeppelin. Αλλά σταμάτησε η πορεία τους, καθώς ο Glenn Hughes λίγο μετά πήρε μεταγραφή αεροδρομίου στους Deep Purple. Πάμε στα 2008, όταν λοιπόν ο Glenn Hughes κυκλοφόρησε τον δίσκο First Underground Nuclear Kitchen, ένας καταπληκτικός funk rock δίσκος που θεωρώ ότι εάν είχε κυκλοφορήσει κάτω από την ταμπέλα, ας πούμε, του Lenny Kravitz και την είχε την ανάλογη προώθηση, θα χτύπαγε νούμερο ένα στα charts. Πάμε να ακούσουμε το Love Communion.

Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο ηχητικό ύφος και να αφήσουμε πίσω μας τον Glenn Hughes, αλλά πάμε σε έναν φίλο του όπου έχουν συνεργαστεί κιόλας. Άλλη μια τεράστια φωνή, τον κύριο Joelin Turner. Είχαν συνεργαστεί εκεί στις αρχές του 2000 με τεράστια επιτυχία. Ευρώπη, Αμερική, Ιαπωνία, σαν Hughes Turner Project. Ο Joelin Turner λοιπόν, μεγάλους δεσμούς στην χώρα μας. Η φωνή των Rainbow έχει περάσει και από τους Deep Purple σε ένα δίσκο που κατακρίθηκε, αλλά στο βάθος χρόνου αγαπήθηκε. Έχει περάσει στον, από Malmsteen επίσης, όπου με τον δίσκο Odyssey, που ήταν ο πιο εμπορικός δίσκος του Malmsteen, τότε έβγαλε λεφτά ο Malmsteen, να λέμε και την αλήθεια. Έρχεται λοιπόν για τρεις εμφανίσεις στην χώρα μας, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Βόλο. Συζητήθηκε κάτι για Πάτρα κάποια στιγμή, αλλά δυστυχώς ακόμη μια φορά δεν έγινε και θα μείνουμε με τις αναμνήσεις όσοι τον είδαμε τότε στην πόλη μας, support στους Scorpions. Πάμε να ακούσουμε κάτι από τον μεγάλο αυτόν τραγουδιστή, μια από τις μεγαλύτερες φωνές του rock. Είναι τέτοιο που είχαν βγάλει τα τρία, Bent Out of Shape, Street of Dreams. Wave 97.4, your devotion rock.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91 Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών.

0: οπτικών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο. Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
1: Άλλη μια σχολική χρονιά ξεκινάει και το βιβλιοπωλείο μας βρίσκεται πάλι κοντά στους μικρούς και μεγάλους φίλους του. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Με εξαιρετικές τιμές για τα σχολικά, χαρτικά και βοηθήματα για όλες τις ηλικίες. Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος. Πάνω από μισό αιώνα μαζί σας, στο κέντρο της Πάτρας, Κορίνθου και Φιλοπείμενος.
2: Wave 97.4. Your devotion rock.
3: Επιστρέψαμε το ραδιοφωνικό πακέτο. Να σας θυμίσω, είστε συντονισμένοι στο Wave 97.4. Ακούτε Wave FM, εγώ είμαι ο Γιάννης Γούλας και μαζί σας είναι η εκπομπή Magic Buzz Radio Show. Μπήκαμε πηγαίνοντας στα 1986, όταν η AC/DC έγραψαν ένα τραγούδι για την ταινία Maximum Overdrive του Stephen King. Who made who? Εδώ στο Wave στους 97 και 4, τον ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδος.

να δώσουμε τις καλησπέρες μας στη Μέρη, τη Νίκη. Καλησπέρες μας, τις καλησπέρες μας στο φίλο μας τον Σαμ, στο φίλο και αδερφό Στράτο, ραδιοφωνικός παραγωγός και αυτός στο NAP FM κάθε Τετάρτη 2-4 Rock και Blues ιστορίες. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια μία από τις πιο iconic μορφές της 70χρονης ιστορίας του rock and roll. Και αν δεν το έλεγα, το αφεντικό θα με απέλυε. Bruce Springsteen, φίλοι και φίλες. Μία από τις μεγαλύτερες μορφές που έχει βγάλει η μουσική μας. Μέσα από το μνημειώδες Born in the USA του 84,

0: Άλλη μια μεγάλη μορφή της 70χρονης ιστορίας του rock and roll που έλεγε και αυτή γενέθλια σήμερα, εκτός από τον Bruce Springsteen που ακούμε μόλις τώρα. Δεν είναι άλλος από τον Ray Charles. Ray Charles, τυφλός πιανίστας, έτσι, 1930. Τεράστιος μουσικοσυνθέτης με αναρρύθμιτες επιτυχίες. Rhythm and blues, όπου άγγιξε και την jazz και την country. Georgia on my mind, hit the road jack, unchain my heart, I've got a woman, και I can't stop loving you. Έχει γίνει η ζωή του σε ταινία, ντοκιμαντέρ και άλλα και άλλα πολλά για τον Ray Charles. Πάμε να τον τιμήσουμε κι εμείς. What did I say?
1: Wave 97.4, your devotional rock.

0: What's that? One time? All right.
1: Αυτός ήταν ο Ray Charles, φίλοι και φίλες. Και αφού μας το θύμισε η φίλη μας η Σοφία, πάμε σε, σε μια άλλη τεράστια φωνή. Iconic κι αυτός. Είχε γενέθλια χθες. Μία από τις πιο αισθησιακές φωνές την απαρχή της 70χρονης ιστορίας του rock and roll. Πνευματικό παιδί του Paul Rogers, οι χαμηλές του ανεπανάληπτες, τα μπάσα του έως και μοναδικά. Πολιτής ρούχων ήταν σε μια μπουτίκ και έστειλε μια κασέτα για την Deep Purple, ζήταγαν τραγουδιστή. Έπαιζε σε κάτι μπαρ live και ξαφνικά βρίσκεται να είναι τραγουδιστής και να παίζει στις μεγαλύτερες αρένες του πλανήτη, στην κορυφαία μπάντα του κόσμου μαζί με τους Led Zeppelin, στους Deep Purple. Μετά ιδρύει την δικιά του μπάντα, τους White Snake, κυκλοφορώντας εκπληκτικούς blues rock δίσκους. Μετά το γυρνάει σε hard and heavy καταστάσεις και γίνεται megastar. Φίλοι και φίλες, σαν χθες λοιπόν γεννήθηκε το 1951 ο David Coverdale. Πάμε να ακούσουμε από το Snake Bite.
2: Η νύχτα ανοίγει τα φτερά της για ποτό ή κοκτέιλ, πεταλούδα μπαρ, κανακάρι και τριών αβάρχων.
1: Βιαστήκαμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μέσα από το Snake Bite. Θα τα ξαναβρούμε όλα. Είναι και λίγο η αποχή του καλοκαιριού, έτσι. Μα συγχωρείτε. Ένα τραγούδι που λατρεύω και δεν βρίσκει εύκολα το δρόμο του στο ραδιόφωνο, αλλά είναι εκπληκτικό. Only my soul.

πάμε σιγά σιγά στο προτελευταίο τραγούδι για σήμερα και πιάσαμε πολλά γενέθλια, αλλά έτυχε. Αυτά δεν τα ετοιμάζουμε. Αλλά είναι ωραίο να θυμάσαι έτσι καλλιτέχνες παλιούς και τα λοιπά, που έχουν αφήσει το στίγμα τους, θες έτσι θες αλλιώς, στην μουσική. Ακούσαμε εδώ την τραγουδάρα Only My Soul από Whitesnake και τον μεγάλο David Coverdale. Στα 1939 γεννήθηκε ένας καλλιτέχνης όπου δεν βρήκε τον δρόμο προς την επιτυχία. Όμως

Πειραιάς, το Slash, τον Gary Moore, τον Richie Blackmore και αμέτρητους κιθαρίστες. Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, ο καλύτερος άγνωστος κιθαρίστας όλων των εποχών, φίλοι και φίλες, ο Roy Buchanan, έκανε την Telecaster να κλαίει όσο όπως κανείς άλλος. Πάμε να ακούσουμε μια εκτέλεση του Down by the River του Bob Dylan, που πραγματικά του άλλαξε τα φώτα με την καλή έννοια.

Roy Buchanan, φίλοι και φίλες. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα κλείσουμε με τους The Band. Οι The Band ποιοι ήταν? Ήταν το συγκρότημα που συνόδευε τον Bob Dylan όταν ο Bob Dylan άλλαξε το ήχο του από country σε ηλεκτρικό. Κάποια στιγμή αυτονομήθηκαν από τον Bob Dylan. Και εκεί στα 1978 αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην καριέρα τους με ένα μεγαλειώδες live που το σκηνοθέτησε ο Μάρτιν Σκορτσέζε, παρακαλώ πολύ. Στο live αυτό ήταν καλεσμένοι ο Νίλ Γιάνγκ, ο Ρόνι Γουντ, ο Ρόμπι Ρόμπερσον, ο Ρίγκο Στάρ, ο Βαν Μόρισον, ο Τζόνι Μίτσελ, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Ρόνι Χόκινς, ο Έρικ Κλάπτον, ο Νίλ Ντάιαμοντ, ο Μπαλ Πάντερφλιντ, η Τίνα Τέρνερ, αν θυμάμαι καλά. Χαμός, χαμός. Έριξαν την αυλαία τότε και δεν την ξανασήκωσαν ποτέ, έτσι. Πάμε να ακούσουμε από αυτό το θρυλικό live ένα τραγούδι που το έχει διασκευάσει κόσμος και κοσμάκης. I shall be released. Κάπου εδώ να σε ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα καλά σας λόγια. Ελπίζω να απολαύσατε ένα ταξίδι στην 70χρονη ιστορία του rock and roll με το μαγικό λεωφορείο του Wave. Εγώ είμαι ο Γιάννης Γούλας. Για μια ώρα μαζί σας ήταν η εκπομπή Magic Buzz Radio Show.

κάπου εδώ να σε ευχηθώ καλό βράδυ, να προσέχετε, να χαμογελάτε, να κάνετε τις εξουσίες να ανησυχούν. Να σας θυμίσω ότι Έρος ανήκατε μάχαν, αρκεί ο εχθρός να είναι άοπλος. Από μένα, καλό βράδυ και keep on rocking.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Thank you.
2: A la uno. A la dos. A la tres. A la tres. A la tres.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Γέμισε οικονομικά, κινήσου σίγουρα, από τα πρατήρια υγρών καυσίμων BP και ECO, Σωτήρης Παυλόπουλος. Καύσιμα υψηλής απόδοσης, καθημερινές προσφορές, η ενέργεια που σε πάει πιο μακριά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-4555-88.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: Φροντιστήρια Παιδεία.
1: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου, δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα, www.grapsaspc.gr.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντινα για νισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.

0: είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: 9, 7, 4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: είναι εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω τούτη φρούτη χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 9, 7, 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
3: Wave 97.4. Your devotional rock.

0: φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Wave 97.4. Your devotion rock.

υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: Cheers, merci. Thank you very much.
1: Όταν ακούς αυτό και αυτό, ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.